0: Dangerous, cosmic, you're dangerous. Ooh-wee, you're dangerous.
1: Cosmic is musically dangerous. Run tune, Cosmic. And me Sammy gon' say that.
2: Εσάν ναι δίγιοτ ναι δουνάι, ατιον αμόν αρέβα ναι, ως τυραλέρος ειτατικ πουντιούν, εον δελιά γούρε θάι. Σύντσιλικ ηρατίν αλάι, γούρε ουίκι κοσμικ διγιάι. Συντονίαν ρουτς ρίγιταπ τραμπάς, γιάνγελ μουσικάς μπλάι. Συντονίαν ρουτς ρίγιταπ τραμπάς, γιάνγελ μουσικάς μπλάι.
1: Whip them, Cosmic, whip them! Whip them with